0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από τον Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

προχερές μου οι διαδρομές φτάνουν σταθμό Λαρίσης. Κάνε πως θα γυρίσεις να στράψουν οι γραμμές. Του κάρβουνου σιδερικά φέρτε τους ενικούς μου, τους υπερθετικούς μου και τα θαυμαστικά. Πού έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούρια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στου κόσμου την καδένα. Πού έπεσες ψυχάλα μου και πιο δικά μου ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, να κλαίνω λάθος.

χώρες μου οι διαδρομές, χώρες προξενεμένες, αγάπες μου διωγμένες, αφιλητές πληγές. Πληγές μη γίνουν φωνικά, κολαριστοί γιακάδες, ποιου ευενουριγάδες, ποια διδακτορικά. Έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούρια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στον κόσμο την καθένα. Που έπεσες ψυχάλα μου και πιο δικά μου ξένα, γόνα μου και στάλα μου, να κλαίνω όλα τα τρένα.

πως πριν λιώσει ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μουσική που ακούγεται.
7: Αγαπιέται.
6: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.

0: γιατί να φύγεις.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά?
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
8: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου ένα κλουβί. Τώρα η αγάπη σου με πνίγει κι ό,τι αγαπούσα έχει φύγει.

λάθη και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπότ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Ακούστε και αυτό.
1: Πριν ανοιχτός, δώσ' μου ένα φιλί. Το ουράνιο τόξο δεν κρατάει πολύ.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: τα πουλιά.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

στις ειδήσεις είπαν φάρκους πάλι μπροχές. Κι άντε να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές.

ούτε βήμα δε σε πήγαν παραπέρα. Και χαμένος στα δικά σου αναπνέεις συνεχώς τον

χρειάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από τον Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Μέσα σε κουρέλια, ξυλοπάπουτσα φθαρμένα, χιλιάδες πόδια και μερικές μπότες. Πότες καλογιαλισμένες περικυκλώνουν τα παιδιά που γεννήθηκαν ένοχα. Αγόρια και κορίτσια με τις ριγές στολές τους.

είμαι ζωντανός για σας. Εδώ το γκλόπινο διερμηνέας που θα μας κάνει να μάθουμε πολύ γρήγορα τη γλώσσα του Γκέτε. Ο Τάκης ο αδερφός μου τραβλίζει γαλλικά. Ζακ, κρυώνεις, έχεις να φας. Ζακ, θα έρθεις στη

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 9.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
7: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά?
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάω.

0: ενθουσιαστικά σαλόνια.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ξέρω εκείνα τα σκυλιά που βγαίνουνε για στίχους, το παραλήρημα του κόσμου ακούν και κλέβουν σύλλαβες και λέξεις και χαιρετάν τις εποχές και πάνε πόρτα πόρτα αλόκοτες σκιές πάνω σε τείχους.

λέξεις και χαιρετάν τις εποχές και πάνε πόρτα-πόρτα αλόκοτες σκιές πάνω σε τείχους. Τα ξέρω εκείνα τα σκυλιά που βγαίνουνε για στίχους.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
2: Το μάθα ποτέ ότι ζητήσει όποιος μου πει του δίνω. Για μένα αρχίζει στο κρασί

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά,
4: με γέλιο να χαρείτε.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μικρόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

στα δυο σου μάτια ένα φως, ένας μικρός γυμνός θεός. Τι έγινε και σβήσες

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σπιτάκι με φως και αδράχτη. Μια φορά και έναν καιρό, εκεί ήταν ένας άνθρωπος που του κόσμου τα λάτι φιλούσε.

άρχισα να φυσά και οι όρκοι σκορπίζουν, όρκοι απ' τα παλιά που τα θέλω λυγίζουν. Στο θολό μυαλό έρχονται σε θυμίζουνε, με κομμένη λαλιά σαν δαιμόνια γριλίζουνε.

0: Δες. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
6: Ολλανδέζος, Εσπανιόλ, Ιταλιάνος και Φραντσέζος, Τούρκος, Κρέκος, Γερμανός, Μπουτάρε, Τζούλε, Μπόμπε. Ολλανδέζος, Εσπανιόλ, Ιταλιάνος και Φραντσέζος, Τούρκος, Κρέκος, Γερμανός.

Ξέρνος Βοσνιός νεκρός, άρρωστος Ιράκινος, Παλαιστίνιος θνητός, Ματζάρε του Τζαλεμόμπε.

κράτος μας δείχνει. Σιρήνες γύρω μας φωτιές και ασθενοφόρα. Πού πας κορίτσι μου κι εσύ με τόση φόρα? Η ομορφιά και στο νερό αφήνει ίχνη.

0: άλλος δεν λείπει. Μια λάμψη μόνο μας χωρίζει από την τρέλα. Εσύ στο πάτωμα του λες, αν θέλεις έλα. Κι εγώ ουρλιάζω δυνατά και εγκαταλείπει.
1: Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας ξέρει. Να μην με παίρνεις αγκαλιά, αυτόν συμφέρει.

τα μαλάκια σου να πέσουνε πλοκάμια κι αυτά με ομίχλη θα μας κρύψουν και με πάχνη. Μίλα σιγά γιατί ο θάλασσος

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόθ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι δύο.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόρ, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: ουσίας μας γι' αυτό. Οι ζωές μας να είναι ένα κι όχι δυο.
1: RadioParis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

απ' το καιρό. Μονάχο μες στον ουρανό πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους.

μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη με στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χαθήκαμε στη νύχτα. Κι ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί,

0: ευχαριστούμε.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ, στο radioparis.gr.
6: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
7: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
7: Με τέχνη το καιρό.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
8: Λίκε, είσαι εδώ. Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ. Παραμύθι παιδικό.
7: Ακούστε και αυτό.

0: έρχεται μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

χαρά μες στον παράδεισο, κι η γη μονάχη της να τρέχει μες στην άβυσσο. Έχει γυρίσματα ο καιρός και ας μας γέλασε, θα πούμε μπόρα ήταν έφυγε και πέρασε. Ανάβω σβήνουνε τα φώτα στην ανάβυσσο, μα το παιχνίδι ήταν κείνο πάντα άνισο. Με τον καιρό να τρέχει ολόησιο στο χαμό του, μαζί κι εγώ κι ας μην είμαι στο πλευρό του. Άδεια σπίτια, άδειες πολυθρόνες.

βλέπω έναν άσο στο μανίκι μου. Μα εγώ προσμένω την καινούρια καταδίκη μου. Από κριτές και δικαστές που δεν εγνώρισα, μπορεί και φίλοι να ήταν και τους παραγνώρισα. Αραδιασμένη η ζωή μέσα στην κόλαση, αδίκα ψάχνει μες στην έρημο μια όαση, γύρω καπνοί και ορούμενες παγίδες.

0: δικές σας κυνηγώ.
1: Παραμύθι παιδικό,
0: μόνο που ο λύκος ήταν πάντα εδώ.
2: RadioParis.gr, because every music has its moment.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

Ξέρεις πως μας δένουν άκουπες κλωστές. Ψάξε νέους συνωμότες, χτύπησε καινούριες πόρτες. Μα όσες πόρτες κι αν χτυπήσεις,

πλάγι. Αντί στο χώμα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για άλλα πελάγι. Μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια. Σαλεύω με κουδούνια και αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια. Αλήθειες μα και αλήθινες ψευτιές.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Μοιράζω φύλλα και ποντάρω σε ένα ψέμα και σ' αφουγκράζομαι σαν τίγρη στις Βεγγάζες και εσύ με εκείνο το παράπονο στο βλέμμα μέσα από ύποπτα προσπάθεια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

καρδιά μου πίσω και την πάτησα. Ό,τι αγαπούσα το παράτησα. Μια στιγμούλα μόνο

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

γλώσσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λυσά.

τέλειω τη βροχή, να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα, χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

Πόσους αγγέλους δολοφόνησαμε στο φως του πορφυρού απέμα ήλιου. Με σιδερένιες αγκαλιές ζεστάναμε. Τα δάκρυά τους αγνοήσαμε, τα πάλευ.

Αγγέλοι να θυσιαστούν, να πλουτίσουν ισχυροί. Τα παιδιά απλά αριθμοί. Πολλά θα φύγουν από του πολέμου την κραυγή.

Κάθε φορά που απ' την Ομόνοια περνώ, βλέπω ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα, σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα, σαν να είναι αγάλματα ακίνητα σωρό, που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

τέχνης που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία. Είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

σαν θεατής μιας γκαλερί γύρω κοιτώ τα έργα τέχνης με την έκφραση της φρίκης και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κυκλοφορεί το μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Και απόψε έχουμε καλεσμένο τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Επιστρέφει με την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Αποδράσεις».

0: μάτια σου φωτιά.
1: Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχει και ο νέος τραγουδιστής Μιχάλης Τσομπάνογλου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη.

0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη, που επιστρέφει με την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά, που έχει τίτλο «Αποδράσεις». Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ και πάλι για τη ευγενική πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Χαρά και τιμή για μας, έστω που είσαι τηλεφωνικά. Τέταρτη δισκογραφική δουλειά, έχει τίτλο «Αποδράσεις». Συμμετέχει όμως και ο νέος τραγουδιστής, Μιχάλης Τσομπάνογλου, με τον οποίο συναντηθήκατε στο πλαίσιο της πέμπτης ακρόασης της Μικρής Άρκτου το 2025 και έτσι συμμετέχει στον δίσκο «Αποδράσεις».
1: Ναι, στην πέμπτη ακρόαση διακρίθηκε ο Μιχάλης στην κατηγορία των τραγουδιστών και εγώ διακρίθηκα στην κατηγορία των τραγουδοποιών και ο Παρασκευάς ο Καρασούλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εκεί στις ακροάσεις και το επιτελείο του, έκανε ένα ματσάρισμα, οπότε πήρε ένα δικό μου τραγούδι, το «Μια βραδιά στην καταιγίδα», το οποίο περιέχεται και στο άλμπουμ αυτό, και το δώσανε να το ερμηνεύσει ο Μιχάλης Τσομπάνογλου. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία γεννήθηκε και αυτή η συνεργασία που επεκτάθηκε και σε 5 ακόμα κομμάτια συμμετέχει ο Μιχάλης στο δίσκο.
0: Mm-hmm. Καλό τάξιδο να πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυκλοφορεί και σε ψηφιακή μορφή, ενώ διατίθεται λέει και συλλεκτική έκδοση CD.
1: Βέβαια, πάντοτε το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Είμαστε της παρακαταθήκης σε ύλη.
0: Mm-hmm. 11 εξαιρετικά τραγούδια μέσα σε αυτό το άλμπουμ. «Αποδράσεις» ο τίτλος. Μίλησε μας έτσι για αυτό το άλμπουμ, πώς προέκυψε.
1: Αυτό το άλμπουμ βγαίνει τώρα 2 χρόνια μετά την τρίτη δουλειά που ήταν ο Ζεστός Βοριάς. Είναι ένα άλμπουμ στο οποίο στα 7 τραγούδια έχω γράψει εγώ τους στίχους. Υπάρχουν όμως και 4 τραγούδια που η στίχη δεν είναι δική μου. Έχω μελοποιήσει 2 τραγούδια του ποιητή του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου και άλλα 2 ενός άλλου ποιητή του Σπύρου Φλόρου, τα οποία επέλεξα γιατί νομίζω ότι ταιριάζανε μέσα στο ύφος του δίσκου. Και είναι ένα τραγούδι που μιλάει μεν για αποδράσεις, υπονώντας περισσότερο όμως εσωτερικές αποδράσεις, θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Τι λες, πάμε να αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Mm-hmm. Να ακούσουμε «Μεσόγειος», ερμηνεύεις εσύ μαζί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. Τους στίχους, ναι, και τη μουσική έχεις γράψει εσύ.
1: Ναι, είναι το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο τραγουδοποιός Νίκος Παπαντώνης, τον έχουμε. Νίκο, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι, Μεσόγειος, που ερμηνεύεις μαζί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. Ένα εξαιρετικό τραγούδι και αυτό, από τα 11 τραγούδια που κυκλοφορούν. Να πούμε για τους μουσικούς του άλμπουμ αυτού.
1: Ναι, είναι το γνωστό, η συνήθις ύποπτη, το γνωστό επιτελείο. Είναι ο Νίκος ο Τσαχτσίδης στον μπάσο, ο Δημήτρης ο Κοτσίδης στα τύμπανα, ο Γιώργος ο Κάστανος στο σαξόφωνο, στα πνευστά, και ο Νίκος ο Κριστέλης είναι στην παραγωγή γενικά και στην ηχογράφηση και στις κιθάρες μαζί με μένα. Mm-hmm. Είναι ένα σταθερό σχήμα αυτό, το οποίο το έχω κρατήσει σε όλα μου τα άλμπουμ, και έτσι περνάμε πολύ καλά δημιουργώντας έτσι τις ηχογραφήσεις.
0: Όταν υπάρχει χημεία στην παρέα, συνεχίζεται.
1: Ναι, γιατί να το... Η ομάδα λέει που κερδίζει, δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, έτσι είναι το σωστό. Τι λες, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που συμμετείχατε στην πέμπτη ακρόαση.
1: Ναι, είναι το τραγούδι που διακρίθηκε, λέγεται «Μια βραδιά στην καταιγίδα», και το ερμηνεύει ο Μιχάλης ο Τσομπάνογλου.
0: Ωραία, και τους στίχους έχεις γράψει εσύ
1: και τη μουσική.
0: Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Ακούμε τραγούδια από την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο «Αποδράσεις». Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Ακούσαμε και άλλο ένα τραγούδι υπέροχο από αυτό το άλμπουμ. Πόσο καιρό πήρε για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το άλμπουμ?
1: Εννοείς η δημιουργία ή η παραγωγή?
0: Η αρχή, ναι, από την δημιουργία έως και το τελικό προϊόν.
1: Γύρω στο 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Γύρω στο 1,5 χρόνο. Και είναι τραγούδια τα οποία είναι καινούρια, δεν είναι δηλαδή από τραγούδια από το σιρτάρι.
0: Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι. Είναι καινούργια, γιατί πάντοτε μου αρέσει να δημοσιεύω τα τρέχοντα τραγούδια μου και όχι τα παλιά. Τα παλιά ίσως να αντικατοπτρίζουν άλλες καταστάσεις, ενώ τα τρέχοντα είναι αυτά που εκφράζουν περισσότερο το ποιος είναι αυτή την εποχή.
0: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, έτσι να πάρουν αρκετή γεύση οι ακροατές.
1: Ωραία.
0: Μονάχος μου νυχτώνω.
1: Αυτό είναι τώρα του στίχους εδώ, η ποίηση είναι του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Mm-hmm. Αυτός ήταν ένας ποιητής από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο εγώ το γνώρισα από το Σαββόπουλο, που είχε γράψει αυτό το τραγούδι στα 10 χρόνια κομμάτια, «Θανάση με μοναξιά» του Αλέξη Ασλάνη, έτσι το έλεγε. Και από εκεί τον ανακάλυψα και από εκεί μελέτησα τους στίχους, οι οποίοι μου άρεσαν πάρα πολύ. Και αυτό το διαφορετικό που είχε η ποίηση του Ασλάνου, την οποία τη θεωρώ μάλιστα και ότι δεν έχει τύχει της αναγνώρισης που θα της αντιστοιχούσε, είναι ότι εκφράζει μια έτσι, εσωτερική απελπισία με έναν πάρα πολύ λυρικό τρόπο. Και αυτός ο συνδυασμός έτσι, με ιντρίγκαρε να προσπαθήσω να τα αμελοποιήσω κιόλας.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά,
1: με γέλιο να χαρείτε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Νίκο, ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, το «Δεν ήρθε».
1: Ναι, είναι και αυτό σε ποίηση του Ασλάνογλου. Mm-hmm. Αυτά τα δύο τραγούδια, αυτά τα δύο κομμάτια είναι μέσα στο άλμπουμ, σε ποίηση του Ασλάνογλου.
0: Και να πούμε ότι «Μονάχος μου νυχτώνω» είναι από τη συλλογή ποίηματα για ένα καλοκαίρι, mm-hmm, του 1960-1963.
1: Ναι.
0: Μιας και έτσι τελείωσε αυτή η δουλειά, τι άλλο ετοιμάζεις?
1: Την επόμενη δουλειά.
0: Σίγουρα έχεις την επόμενη.
1: Στην επόμενη δουλειά έχω υπόψη μου διάφορα πράγματα. Ακόμα είμαι σε φάση ζύμωσης. Mm-hmm. Και επειδή μου έχει ασκήσει και έτσι ιδιαίτερη έλξη ποίηση του Ασλάνογλου, σε κάποια φάση έχω κατά νου να εκδώσω και ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε μελοποιημένη μουσική του αυτού του ποιητή. Mm-hmm. Δεν ξέρω σε ποια φάση θα το κάνω, αλλά υπάρχει στον ορίζοντά μου.
0: Πώς έγινε επαφή με αυτόν τον ποιητή? Ένα βιβλίο κάπου ήρθε και...
1: Όχι, είναι από το Σαββόπουλο. Mm-hmm. Από το κομμάτι, mm-hmm, αυτό του Σαββόπουλου, και από εκεί άρχισα να διαβάζω τα ποίηματα και από εκεί τον ανακάλυψα αυτόν τον ποιητή, τον οποίο θα ήθελα να ξαναπώ ότι είναι έτσι η αναγνώρισή του θεωρώ αναντίστοιχη με την αξία του.
0: Γιατί φαντάζεσαι, λόγω ότι...
1: Δεν έχω κάποια ερμηνεία. Θεωρώ ότι γενικά ήταν αντισυμβατικός και μάλιστα και ο ίδιος με το ζόρι τα εξέδιδε. Ήταν δηλαδή, είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και πέθανε το 1996 και να σκεφτείς ότι από το 1976 και μετά, δηλαδή για 20, τα 20 τελευταία χρόνια της ζωής του δεν είχε εκδώσει τίποτα, δεν είχε γράψει καν ποίηση. Δεν κυνήγησε κάτι. Ήταν από τους ποιητές που γράφανε μόνο για τον εαυτό τους και ίσως να ήταν και θέμα, δηλαδή, του χαρακτήρα του αυτό.
0: Μπορεί, όμως υπάρχουν κάποια που εμείς θα τα ακούσουμε από εσένα.
1: Με το καλό.
0: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Και, ναι, επιστρέφουμε.
1: Okay.
0: Θα ακούσουμε τα κυτρινισμένα μας χαρτιά.

0: Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι από το άλμπουμ Αποδράσεις. Ο Νίκος Παπαντώνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Για πες μας, θα γίνει παρουσίαση για αυτό το άλμπουμ?
1: Την κάναμε την παρουσίαση, το μέσα Μαΐου ήταν. Mm-hmm. Στο ράδιο μουσική σκηνή, στο Γκάζι. Mm-hmm.
0: Τι άλλο θα περιμένουμε από σένα?
1: Νέες δουλειές, νέα τραγούδια, ενδοσκόπηση και δημοσιοποίηση μετά. Mm-hmm. Ναι, έχω υπόψη μου διάφορα πράγματα για το μέλλον. Να είμαστε καλά, να τα υλοποιήσουμε.
0: Αυτό είναι, υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σου ευχηθώ καλό τάξιδο το άλμπουμ, Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και για τη στήριξη που κάνεις έτσι και στους δημιουργούς που δεν έχουν πρόσβαση σε πιο έτσι δημοφιλή μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, εκ μέρους και άλλων μιλάω.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε περισσότερο, γιατί είναι χαρά μας και τιμή να παρουσιάζουμε έτσι τέτοια όμορφα άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και να τα ακούν και οι ακροατές και να αναζητούν.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, και θα τα πούμε, γιατί έχουμε μία εκκρεμότητα για ένα άλμπουμ που...
1: Ναι, θα αναφέρεσαι στο Ζεστό Βοριά. Στο Ζεστό. Κάτι έγινε, κάτι ούτε θυμάμαι τι έγινε και δεν το παρουσιάσαμε. Όποτε θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Καλό καλοκαίρι να έχεις, Νίκο. Και...
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά επίσης. Για χαρά.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: αυτόν που κάνει. Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης. Φοβάται.
1: Μέτρα με τέχνη το καιρό.
0: Συνεχίζουμε έως και τις 8 η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Και έχουμε καλεσμένη την καταξιωμένη ποιήτρια Νίνα Αλέξη. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο της «Άλλη γη».

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ποιήτρια Νίνα Αλέξη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα και από μένα κύριε Καραμπάρη, σε όλους τους ακροατές μας, όπου γης, και να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση.
0: Και για μας είναι χαρά και τιμή που είσαστε έστω και τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε για το νέο σας βιβλίο, το τέταρτο παιδί να πω.
1: Είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή, δεν είναι το τέταρτο βιβλίο, είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή. Ναι,
0: ναι, ποιητική συλλογή που έχει τίτλο «Σε άλλη γη». Πείτε μας γιατί δώσατε αυτό τον τίτλο.
1: Ο τίτλος «Αλγή». Ο τίτλος «Αλγή» λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Θα μπορούσε ως όραμα ενός δικαιότερου κόσμου, ως εσωτερική αναζήτηση του ανθρώπου, ως αντίθεση προς τη βία, τον πόλεμο και την αλωτρίωση της σύγχρονης εποχής. Το «Αλγή» δεν είναι απαραίτητα ένας πραγματικός τόπος, θα μπορούσε όμως και να είναι έτσι, ένας άλλος τόπος, καλύτερος, ανθρώπινος. Θα έλεγα πως είναι περισσότερο μια ηθική και πνευματική κατάσταση, ένας χώρος ελευθερίας και αλήθειας που θα ήθελα μέσα σε αυτόν να χωρέσει όλη η ανθρωπότητα.
0: Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως και όλες μου οι ποιητικές συλλογές, είναι ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος εκδίδει, πολύ σημαντικός εκδοτικός οίκος, που έχει βγάλει και αυτό το βιβλίο και είμαι ευγνώμων. Τι να σας πω τώρα, αυτή εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Έγινε μια πρώτη παρουσίαση στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Η δεύτερη έγινε λίγο προεβδομάδων, εδώ στην Κηφισιά, από την Αντιδημαρχία της Κηφισιάς, τον Χρήστο Καλό, τον Αντιδήμαρχο, και την καθηγήτρια, την Λάουρα Λιπράντη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο μια συλλογή κοινωνικού προβληματισμού, ξέρετε, αλλά εδώ μιλάμε για μια ποιητική σύνθεση όπου το προσωπικό, το ιστορικό και το οικουμενικό συνυπάρχουν, όπως σε όλα μου τα βιβλία άλλωστε. Η συλλογή αυτή, όπως μου λένε κάποιοι αναγνώστες, είναι η πιο ευκολοδιάβαστη, διότι χρησιμοποιώ ένα λόγο σχετικά άμεσο και κατανοητό, χωρίς βέβαια να καταλείπω τον συμβολισμό και την μεταφορική δύναμη της ποίησης. Δεν σκέφτομαι και γράφω, νιώθω, αισθάνομαι και γράφω. Το συνέστημα προηγείται, η σκέψη ακολουθεί. Να σας πω για τους κύριους θεματικούς.
0: Εγώ να σας πω για ένα εξαιρετικό εξώφυλλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρετε. Αυτό το εξώφυλλο, να φανταστείτε, είναι μια χαλκογραφία ενός εξαιρετικού, πολύ γνωστού γλύπτη, του Αριστίδη Πατσόγλου. Είναι όλη η Ευρώπη γεμάτο έργα του. Και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά έργα. Το έχουμε ένα έξω από τον Κενού Σταυρό, έχουμε ένα έξω από το Κάραβελ. Ο Άγιος Ελευθέριος, αυτές οι γλυκογραφίες είναι δικές του και τα μουσαϊκά γύρω-γύρω της Αλεξάνδρας Πατσόγλου, της σύζυγου του. Πάντως, το Παρίσι είναι γεμάτο από έργα του. Όταν λοιπόν είδα αυτή τη γλυκογραφία, η οποία είναι του 1971, φανταστείτε, είναι πολύ παλιό. Είπες μου εδώ και 30 και χρόνια. Είπα, Αριστίδη, θα βάλω ένα έργο σου. Μου λέει, σου έχω εμπιστοσύνη, κάνω τι θες. Αλλά πιστεύω πάει,
0: εξαιρετικά. Και εγώ έτσι ξεφυλίζοντας το βιβλίο, διαβάζω που λέει ότι στους ήρωες της ζωής, πόση βροχή, Θεέ, θα χρειαστεί να ξεπληθεί η αιμόφυρτη γη.
1: Ναι, αυτό. Έτσι, σωστά είναι. Βλέπετε, νιώθω αγανάκτηση και θλίψη με το θράσος του ανθρώπου. Αυτού του ίδιου ανθρώπου, ο οποίος ενώ είναι ικανός για τόσο σπουδαία πράγματα, ικανός για θαύματα, το έχουμε δει, ανταυτόν προτιμά να μετατρέπει ο ίδιος σε δίμιο της ψυχής του. Ξέρετε, δεν μπορώ να δεχθώ ότι ενώ διαθέτουμε υψηλού επίπεδου τεχνολογία, έχουμε ταξιδέψει στο διάστημα εδώ και δεκαετίες, παρά τα αυτά αδυνατούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον, την ασφάλεια των παιδιών μας. Έχω γράψει για τους νέους επανειλημμένα. Τα ποίηματα αυτά στο «Σε άλλη γη» είναι κραυγές. Είναι ο κοινωνικός προβληματισμός και ελπίδα για ένα δικαιότερο κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έως την τελευταία στιγμή που έκανα την επιλογή για το πόνημα αυτό, σκεφτόμουν τους πολέμους που βιώνουν οι άνθρωποι μας μέχρι σήμερα, τους οικονομικούς πολέμους που βιώνουμε όλοι, τον ψυχολογικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι καταστάσεις σε εμάς. Όσο βέβαια για τη φιλοσοφική διάθεση που θα έχετε δει, υπάρχει στη συλλογή μου και αυτή είναι η απόρρια των υπαρξιακών αναζητήσεων μου ήδη από τα παιδικά μου χρόνια. Θα πω κάτι που είναι ένα χαρακτηριστικό γνώσμα της συλλογής. Παρόλο που καταγγέλλω την καταπίεση και την κοινωνική αδικία, δεν καταλήγει στην απεσιοδοξία. Αντίθετα, προβάλλω την αγάπη, την ενσυναίσθηση, είναι μια λέξη που τα τελευταία 8 χρόνια την ακούμε, αλλά δεν ξέρω κανείς αν την νιώθει, και την ελπίδα ως δυνάμεις που πιστεύω θα μεταμορφώσουν τον κόσμο. Τι να πω, η ζωή όμως έχει πάρα πολλές όψεις και θέλοντας έτσι να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, πρόσθεσα και ποίηματα από αναμνήσεις της γενέτειράς μου, της Λιβέκης, όπου παρουσιάζω όχι μόνο ως νοσταλγία, αλλά ως δύναμη αυτογνωσίας και σύνδεσης με τις ρίζες.
0: Και να ξεκινήσουμε έτσι με το βιογραφικό σας, ότι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς, με ποντιακές όμως ρίζες.
1: Και από τους δύο γονείς μου,
0: Σπουδάσατε στο Λονδίνο παραστατικές τέχνες, θέατρο και χορό και δημιουργική γραφή.
1: Ναι. Έχω ζήσει στο Λονδίνο 11 χρόνια που εργαζόμουν και δούλευα και ήμουνα και σε ράδιο. Σε ράδιο σταθμό είχα δουλέψει. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό σε κάποιο βιογραφικό. Ναι, είχα μια εκπομπή, είχα πολλές εκπομπές. Είχα μια εκπομπή για το βιβλίο, είχα άλλες εκπομπές που ήταν μια ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων του 24ωρου, που λεγόταν 24 ώρες. Φανταστείτε με εμένα να διαβάζω όλες τις εφημερίδες το πρωί και να πηγαίνω να κάνω εκπομπή. Και σπούδασε και όλα ταυτόχρονα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά η θέληση τα. Τι να κάνεις. Όταν έχεις θέληση, τα μπορείς και τα υπομένεις όλα.
0: Σίγουρα. Και χρόνος, να υπάρχει χρόνος.
1: Ναι. Είχα δουλέψει και ως ανταποκρίτρια μετά, ως δημοσιογράφος μάλλον, σε πάρα πολλές, όλες τις παραγγελίες εφημερίδες και αργότερα στα Νέα του Λονδίνου ως αρχισυντάκτρια και μετέπειτα όταν ήρθα στην Ελλάδα ήμουνα για 2 χρόνια πολιτική ανταποκρίτρια για την Αθήνα, για τα Νέα του Λονδίνου.
0: Και να έτσι στο βιογραφικό διαβάζοντας ότι ήσασταν και υπεύθυνη διδασκαλία στα παιδιά των Ρωμά καθώς και σε προγράμματα κατά πολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού για ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, το έχω κάνει και αυτό, το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο, διότι προσπαθούσαν να αναβρούνε κάποιον να μπορέσει να κάνει, να βγάλει πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πολύ δύσκολο. Τα παιδιά αυτά ήταν ατίθασα, δεν υπήρχε και το σωστό μέρος, έτσι και το πλαίσιο. Και ευτυχώς βρέθηκα εκείνη τη στιγμή εκεί και ευτυχώς βρέθηκαν και αυτοί, γιατί έμαθα πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά και από την κοινότητα γενικά. Και έφτιαξα ένα χώρο για τα παιδιά αυτά, τα οποία μαζέψαμε όλα τα παιδιά από 4 έως και 15 ετών σε αυτό το χώρο, αντί να κυκλοφορούν στους δρόμους. Γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των Ρωμά έχει πολύ ωραία σπίτια, τα παιδιά τους πάνε στο σχολείο, σπουδάζουν, μην νομίζουμε ότι είναι όλοι στον δρόμο. Και αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που όταν ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν για την ανακύκλωση για τους γονείς, αλλά οι μητέρες ζήτησαν ένα χώρο για τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά έπρεπε να ξυπνάνε από τα χαράματα, να μπαίνουν σε ένα λεωφορείο, να τα πηγαίνουν τους όπως 1 χιλιόμετρα μακριά. Και όταν τα είδα τα παιδιά αυτά κουρασμένα, νισταγμένα, είπαμε αυτό είναι απάνθρωπο, δεν γίνεται. Μου είπαν τι προτείνεται. Λέω ότι προτείνω. Θα έρχομαι εγώ στην Αγία Βαρβάρα. Μου λένε τρελαθήκατε. Θα πω στην Αγία Βαρβάρα, βρήκα ένα χώρο. Δεν θα το πιστεύετε, κύριε Καραμπάρη, τον έφτιαξα σχεδόν μόνη μου. Δεν ξέρω και το βλέπω, σχεδόν μόνη μου τον έφτιαξα με τη βοήθεια των παιδιών. Από ανακυκλώσιμα υλικά κάναμε σκηνικά καταπληκτικά. Μάθανε να χορεύουν σε θεατρική παράσταση, να βγάζουμε μηνύματα ωραία μηνύματα εκπαιδευτικά σε ένα θεατρικό παιχνίδι, θεατρικό έργο. Και μου λέγανε οι γονείς στην αρχή, οι πατεράδες και οι μητέρες, αλλά είστε τρελοί, τα παιδιά μας δεν πρόκειται να γράψουν. Και τους έλεγα, αφήστε με να προσπαθήσω. Τελικά όταν έγινε αυτό και η προσπάθεια αυτή είχε πολύ έτσι, ήταν καρπερή, μου βγάλουν το καπέλο, μετά έκανα και κάποια, είχα καλέσει τον συγχωρεμένο, τον Φίλια, τον καθηγητή τον Φίλια και μου λέει ο Φίλιας, εντάξει θα έρθω, το κάνω για σένα, γιατί ήταν πνιγμένος. Πήγα και τον πήγα στην Αγία Βαρβάρα και βλέπει μια άδεια αίθουσα. Και τι θες παιδί μου να κάνω, να μιλήσω, δώσε ποιο να μιλήσω. Λέω, δεν το πιστεύω, τι γίνεται. Λέω, τι να κάνω. Μου λέει ο Κουστής ο Παράς, ο δημοσιογράφος, που τότε έκανε το συντονισμό όταν να κάνει. Μου λέει, Μίνα, πήγαινε και βρες ανθρώπους και φέρ' τους. Πηγαίνω λοιπόν, τους λέω, ελάτε σας παρακαλώ και έχουμε και φαγητό. Δεν είχαμε. Έχουμε μπουφέδες και τέτοια κλπ. Γέμισε η αίθουσα, μετά φέραμε φαγητό, φάγαμε. Αλλά ένα από τα πράγματα που πραγματικά είμαι πολύ περήφανη που έχω κάνει, έχω κάνει πολλά, αλλά αυτό ήταν ένα λιθαράκι που είπα, αχ, έβαλε ένα λιθαράκι. Φανταστείτε ένα παιδάκι, 6 χρονών, δεν είχε πάει ποτέ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ το πήρα μια μέρα και το πήγα στην Ακρόπολη. Του αγόρασε ένα μικρό μαγνητόφωνο και άκουγε μουσική. Ήταν εξαιρετικό ταλέντο. Και μου έλεγε τα όσα παίρνεγε. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Ήταν το 1999. Το 1999, θυμάμαι, ήμουν ανήπαντη, ήμουν αραβωνιασμένη και μια μέρα είχα να πάω κάπου πολύ σημαντικά. Και είπα στον σύζυγό μου, πρέπει να έρθεις, να πας. Μου σύζυγός μου, να κάνω τι. Του λέω, πρέπει να έρθεις, του λέω, να κάτσεις με τα παιδιά για 2 ώρες μέχρι να επιστρέψω. Πήγε ο σύζυγός μου, τα παιδιά παίζανε, κάνανε, του λέγανε να παντρευτείτε την κυρία Νίνα. Λέγανε. Μου λέει ο σύζυγός μου, τώρα καταλαβαίνω και τα αγαπάς αυτά τα παιδιά. Είναι εξαιρετικά. Τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Απλά πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία και σε αυτά τα παιδιά να τα αγκαλιάσει η πολιτεία και να δείξουν τα ταλέντα τους. Ξέρετε. Και δεν εννοώ μόνο στη μουσική και στα γράμματα.
0: Παντού, απλά παντού. Απλά
1: χρειάζονται ευκαιρίες, ίσως ευκαιρίες. Ναι. Ναι, ναι.
0: Και άλλο ένα. Και άλλο ένα, έτσι, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι, πήρατε και ένα, τιμηθήκατε με το Α βραβείο ποίηση στην Ποντιακή Διάλεκτο για το ποίημα «Πόντια Μάνα».
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είμαι υπερήφανη πρέπει να σας πω, γιατί εγώ δεν πιστεύω στα βραβεία. Και τα ελάχιστα βραβεία που αναφέρονται για κάποιο λόγο, αλλά εγώ, ξέρετε, δεν κυνηγάω, δεν στέλνω ποίηματα για να δω. Δεν γράφω πρώτα απ' όλα για να δω, να μου πούνε κάποιοι, μια επιτροπή, οποιαδήποτε επιτροπή και να είναι αυτή, να μου πει αναξίζει το ποίημά μου. Το θεωρώ και λίγο χαζό. Ναι, αυτό το βραβείο μου ζήτησε η κυρία Ζαλόνε, το περιοδικό Πίτρια, που έχει το περιοδικό Κελενό, μου είχε πει ότι πρέπει να έρθετε να πάρετε το βραβείο. Δεν ξέρω, εγώ δεν πρόκειται. Αλλά επειδή είχε συμπέσει με τα 100 χρόνια. Είπα, αλλά θα μ' αφήσει να μιλήσω λίγο για τον Πόντο. Γι' αυτό έκανα και πήγα σε αυτό το κατάμεστο αμφιθέατρο, σε μια πολύ ωραία αίθουσα του Δήμου του Περιστερίου. Και εκεί πραγματικά μου λένε, διαβάστε το ποίημα. Το διάβασα, δεν μπορούσα. Θα μάθω 3 φορές. Έκλειγε ο κόσμος. Ήταν πολύ, πολύ. Και μετά το πήραν οι εφημερίδες, η μία εφημερίδα μετά την άλλη, και βάζανε. Τέλος πάντων, ήταν πολύ τιμητικό, γιατί αυτό το ποίημα, ξέρετε, το έχω προσθέσει στην πρώτη μου ποιητική συλλογή που λέγεται «Ανήνη Ξελάκη», είναι αναγραμματισμός του ονόματός μου. Και θυμάμαι ότι άρχισε να μπαίνει στο τυπογραφείο τα ποίηματα, να τυπώνεται το βιβλίο, και καθώς έτρωγα, ήταν απόγευμα, λέω στη σύζυγό μου, είναι δυνατόν. Είμαι Ποντία και δεν έχω γράψει τίποτα για τον Πόντο. Και γράφω εκείνη την ώρα απνευστή την Πόντια Μάνα και το στέλνω. Και τους λέω, συγγνώμη, θα αφαιρέσετε 2 ποίηματα, γιατί ήταν 3 σελίδες είναι αυτό. Και θα βάλετε την Πόντια Μάνα. Τελικά το βάλανε και αυτό το ποίημα, από ό,τι μου είπε η κόρη μου χρόνια μετά, εντελώς τυχαία το είδαμε, το πήρανε σε διάφορες συλλόγους, το τραγουδίσαν, αλλού το διαβάσαν. Δηλαδή, εντάξει, είναι. ένα ποίημα που μιλάει για τα γεγονότα, τα καθαρτά γεγονότα που έχουν συμβεί. Και είχα βάλει και τη γιαγιά μου, η οποία μέσα σε μια βάρκα τη βάλαμε την αδερφή της δίδυμη, και βάλαμε το ένα παιδί στη μια βάρκα, το άλλο στην άλλη, και είπαν εντάξει, καλή τύχη. Υποστήκανε τα δύο αδερφάκια, και αυτό το αναφέρω. Αλλά έχω ιστορικές αναφορές μέσα, βεβαίως, τις οποίες ακόμη και Τούρκοι ιστορικοί, που είναι σωστοί ιστορικοί, τα λένε ότι ήταν έτσι τα γεγονότα και όχι κάπως αλλιώς, όπως θέλουν να μας τα σερβίρουν κάποιοι πολιτικοί.
0: Ωραία.
1: Δεν περίμενα να με ρωτήσετε τέτοια πράγματα, τέλος πάντων.
0: Όχι, τώρα να πάμε στο βιβλίο, σε άλλη γη, σε αυτό. Είπαμε έτσι λίγα πραγματάκια, να σας γνωρίσει και οι ακροατές.
1: Ναι, ναι. Τι να πω, να σας διαβάσω, αν θέλετε, ένα ποίημα. Θα σας διαβάσω, αν είναι μεγάλο, θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα μόνο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το ρούχο της Ειρήνης. Αυτό είναι αφιερωμένο σε μια πολύ αγαπημένη φίλη, την Αλυσμόντη τη Μέρη Παπακοσταντίνου, που ήταν μάλιστα και ήταν υποψήφια για τη γυναίκα της Ευρώπης κάποια χρονιά. Αυτή είναι μια επίσης σπουδαία γλύπτρια, πολύ φίλη. Την είχα κάνει φίλη όταν της είχα πάει συνέντευξη στο Λονδίνο, φανταστείτε, και την ξαναείδα μετά από χρόνια στην Αθήνα. Είναι η γλύπτρια των Ινουσών. Θυμόσαστε που όταν μπαίνει στις Ινούσες έχει μια πολύ όμορφη, νομίζω είναι μπρούντζινη, που σε καλωσορίζει μια, πώς το λένε, όχι νεράιδα, μια γοργόνα. Είναι της Παπακοσταντίνου και πολλά άλλα. Έχει στις Βρυξέλλες, έχει την Ευρώπη, το έργο της την Ευρώπη στην Κοινοβούλια και σε πολλά άλλα μέρη. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο στη Μέρη Παπακοσταντίνου. Γδίστε με από το ρούχο της εντοσύνης, το ασήκωτο, το φρικτό του πολέμου, το βαρύ για τις πλάτες μου στο αίμα βουτυγμένο. Σπέρισαν πρόκες το σώμα τρυπούν, άκαρδος αφήνουν, την αγάπη αφαιρούν. Ζεστό αίμα από το στόμα να βρίζει. Το παραμορφωμένο πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια, την κοιλιά χρωματίζει. Πώς για ειρήνη τολμάς να μιλάς, όταν τους δίμιους προσκυνάς. Μαύρες σελίδες στα κατάστοιχα της ιστορίας μοιάζουν όρνια κατασπαρακτικά στο θόλο του ουρανού ψηλά. Με ράμφη βουτυγμένα σε μελάνια από αίμα την ιστορία ξαναγράφουν, πάτρια εδάφη διαγράφουν, παιδιά, αθώες ψυχές, αμάχους δεκατίζουν. Ποια κατάρα μας βόλιασε μίσος. Ανάμεσα σε κουφάρια ακόμα τους αναζητώ. Με ένα ανεμοχτύπημα ο χάρος ο αδάφητος τους έστησε χορό. Και τώρα που στερήθηκα παιδί, πατέρα, μάνα, αδελφή, κι εγώ ορφανή. Και λοιπά και λοιπά. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο.
0: Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά χρειάζεται να ακούγονται.
1: Καλό, για να αλλάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψα το 2019 στη Σκιάθο και το αφιέρωσα στη Σόνια Θεοδωρίδου, με την οποία τώρα συνεργάζομαι και τραγουδάει, ερμηνεύει εξαιρετικά ποίηματα που έχει μελοποιήσει ο Γιάννης ο Ιωάννος, συνθέτης, εξαιρετικές μελωδίες, τι να σας πω τώρα. Και είναι ένα από τα αγαπημένα της, όταν το διάβασα μου λέει δεν είναι δυνατόν, σαν να με ήξερες. Και αυτό το ποίημα θα το ακούσετε, ερμηνευμένο κάποια στιγμή, ελπίζω πολύ σύντομα, από την ίδια. Δεύτερο χέρι αρνούμενα ζω. Δεύτερο χέρι ζωή αρνούμενα ζω. Αν θες να λέγεσαι γενναίος, μην πισωχωρείς. Βγες στη βροχή, λούσω τις καταιγίδες. Με το φως των κεραυνών σκίσε το σκοτάδι. Άφοβα διάσχισε την έρημο. Στο γυμνό κορμί της κοιμήσου, αφέσου. Αφού γκράσω στον παλμό της, μάθε την εκοφαντική σιωπή. Το πρωί ντύσου την κάψα του ήλιου. Συπόλυτος κάτω από ξέσκεπα καλοκαίρια. Και πούλουσε την προδομένη συνείδησή σου. Καβούκι χελώνα στην πλάτη κουβαλάς, σκαρφαλωμένη σε ξεχασμένα ερείπια της ιστορίας σου, σου φόρτωσαν, μα δίχως την υπομονή του υπάκου γαϊδουράκου.
0: Μπράβο σας, είναι εξαιρετικό. Και ακούγοντας και διαβάζοντας.
1: Εντάξει, είναι, δεν μπορώ να διαβάσω δικά μου βήματα, είμαι χάλια. Διαβάζω οτιδήποτε και τηλεφωνικό κατάλογο. Αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω ένα που έγραψα για τα παιδικά μου, έτσι, τις παιδικές μου αναμνήσεις. Αυτό είναι το 1995, το έγραψα. Τα παιδικά σου όνειρα. Τα παιδικά σου όνειρα σε 30 βαθμούς πλένεις. Μην ξεθοριάσουν, ανεξίτηλα να παραμείνουν. Μνήμες να πλάθουν, να αναπέμπουν. Η δροσιά τους χάδι. Ο ροδοκέντητος ήλιος των παιδικών σου χρόνων φεγγείται στην καρδιά. Η μυρωδιά από καραμελωμένα μήλα και κέικα από πιπερόριζα σε σχήμα καρδιάς χυμητάρει το φιλιόν της μάνας που κάποτε μου αραγούσαν στα πάλευκα μάγουλά σου.
0: Εξαιρετικό, ήταν... εξαιρετικό και αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχω, είναι διάφορα ποίηματα μέσα σε αυτά. Έχω και ένα ποίημα το Μετρόπολη στο οποίο θέλω να δείξω την... είχα δει την ταινία Μητρόπολη, στην οποία ίσως την έχετε δει όπως το και εσείς, το Fritz Lang. Ήμουν παιδί ακόμη, μαγεύτηκα, γοητεύτηκα και κατά τα φοιτητικά μου χρόνια έγραψα στο Πολυτεχνείο μια έκθεση για την ταινία αυτή. Στο ποίημα Μητρόπολης δείχνω την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα σε ένα σύγχρονο έτσι, τεχνοκρατικό κόσμο. Και θέλω να αξιοποιήσω έτσι, τη μεταφορά της μηχανής για να προσεγγίζω τον άνθρωπο. Αλλά όχι ως ένα απλό βιολογικό, αλλά ως ένα σύνθετο σύστημα μνήμης και συναισθημάτων και τραυμάτων και επιθυμών κλπ. Και θέλω να τη δείξω και όχι ως μόνο μηχανισμό, αλλά ως και ο μυστήριο. Δεν χρησιμοποιώ βέβαια γιατρικούς όρους, αλλά λέξεις τεχνολογίας όπως βίδες, συχνότητες, ηλεκτρόδια κλπ. Και προειδοποιώ για την εθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και τη διάρκεια αναζήτηση της ταυτότητάς μας, της ανθρώπινης, έτσι, μέσα σε ένα ολοένα και πιο μηχανοποιημένο κόσμο. Πιστεύω η τεχνολογία δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως το ανθρώπινο μυστήριο. Και το λένε και οι γιατροί, πολλοί γιατροί. Είχα μιλήσει με έναν εξαιρετικό νευροχειρουργό και μου έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσω. Είναι σε άλλο ήχος, εντελώς άλλο ήχος.
0: Φυσικά, με μεγάλη χαρά και κάποιες άλλες ερωτήσεις θέλω να κάνω μετά και να ακούσουμε και κάποια... τραγούδια που έχει μελοποιήσει ο συνθέτης ο Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, βεβαίως. Πείτε μου. Πού είναι το αυτό το Μητρόπουλος, πού είναι το να το βρω. Αυτό ήταν να μπει στο πρώτο μου βιβλίο, αλλά δεν το έβαλα γιατί είχα βγάλει και έβαλα το αυτό. Αν ανοίξεις κάποιον, αφαιρέσεις όλες τις βίδες, σταματήσεις τη ροή της λάσπης, μετακινήσεις συνδέσμους, κόψεις ηλεκτρόδια, αλλάξεις τη συχνότητα του εγκεφάλου. Οι ήχοι της φύσης καλύπτουν τις ακίνητες σιρήνες, κατευθυνόμενες αβύσους, που σε παρασύρουν και σε αποσυνδέουν. Θα αντιληφθείς την πολυπλοκότητα του μηχανισμού του ανθρώπου. Μια λάθος κίνηση και ανοίγουν σκιόφατα παράθυρα, κρυφά σιρτάρια, κάμερες μεθυσμένες, αργοκίνητες τραγουδούν. Για παλιά πάθη, χαμένες ευκαιρίες, στέγνωσαν στα μαλλιά σου. Ατμοί ξεπηδούν από μια καταπακτή. Σάλαμι με στιβαγμένα φαρμακερά βέλη, ποικίλων αντεχών και ήδη πόνου. Προπαγανδίζουν και αφουσιδιάζουν, πεινώντας τεχνικές θανάτου, με ηλεκτροχημικά σήματα που αλλοιώνουν τη βούληση συμφύρονται. Ηλεκτρόδια κάθε λογή, σκουμπιά, μικρά, στραφτερά, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, προσοχή, λάθος κουμπί, πέθανες.
0: Εξαιρετικό και αυτό.
1: Ναι, λέω να ακούσουμε κάτι γιατί μετά δεν θα προλάβουμε ίσως.
0: Ναι, γι' αυτό να πούμε και λίγο μετά να πούμε για την συνεργασία σας με τον Γιάννη Ιωάννου. Πάμε να ακούσουμε σε άλλη γη και επιστρέφουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ.

Αχια πουλιά, ρωμαλαία, μεγάλα φτερά θα τη μεταφέρουν εκεί που πίνα μαστίζει τη γη, εκεί που το παιδί αφήνει τη τέλεια.

Πόσους αγγέλους δολοφόνησαμε στο φως του πορφυρού απέμα ήλιου. Με σιδερένιες αγκαλιές ζεστάναμε. Τα δάκρυά τους αγνοήσαμε, τα πάλευκα φτερά τους ψαλιδίσαμε.

Αγγέλοι να θυσιαστούν, να πλουτίσουν ισχυροί. Τα παιδιά απλά αριθμοί. Πολλά θα φύγουν από του πολέμου την κραυγή. Χημικά, όπλα, δολοφονίες, βιασμοί. Κάποια από έξυπνες βόμβες όπως τις είχαν πει. Για άλλα πάλι δεν υπάρχει γάλα ούτε φαΐ. Τα παιδιά του πολέμου μας έχουν πει. Εμείς από τη σπιτική θαλπορή, μετεωριζόμενοι, με τσιγάρο στο στόμα, μπύρα, κρασί. Αναστεναγμό αφήνουμε στιγμαία λύπηση, καθώς στην οθόνη μας παρελάβουν κι αυτά, έστω για λίγα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Νίνα Αλέξη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, ακούσαμε ναι. κάποια τραγούδια που μελοποίησε ο συνθέτης Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, ναι. Ναι, ο Γιάννης Ιωάννου. Το Γιάννη τον Ιωάννου τον γνώρισα διαζώσεις τα Χριστούγεννα του 2024. Ήξερα τη δουλειά του, βέβαια, είναι εξαιρετικός. Και του έδωσα δύο βιβλία μου. Μας ήταν το Άνω Θρόσκο, γιατί νομίζω τα περισσότερα ποίηματα που μελοποίησε είναι από το Άνω Θρόσκο, ένα πολύ δύσκολο έτσι, βιβλίο. Του έδωσα δύο βιβλία. Ο Γιάννης τα διάβασε, του άρεσαν πάρα πολύ. Και με παίρνει μετά από λίγες μέρες και μου βάζει να ακούσω μελοποιημένα δύο εξ αυτών. Δύο ποίηματα. Πραγματικά ξετρελάθηκε, ξεπλάγιν βέβαια θετικότατα, πολύ ευχάριστα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, μου έβαλε και δεύτερη εκδοχή. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Εμάς συγκινήθηκα γιατί η επιλογή των ποιημάτων που έκανε ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Είμαστε κρεμασμένοι. Οι ανάπηροι άγγελοι που μιλάει για τα παιδιά και τα ναρκωτικά. Συγκινήθηκα και λέω, κοίταξε, έχει ευαισθησία αυτός ο άνθρωπος. Αφού κάναμε λοιπόν, μαζευτήκανε κάποια τραγούδια, νομίζω 7 στο σύνολο, βγάλαμε το άλμπουμ τον Οκτώβρη, την μέρα του γενεθλίου μου, τον Οκτώβρη του 2025. Βγήκε το τέτοιο το άλμπουμ μας, το «Ψυχές», το οποίο είναι ένας τίτλος από ένα ποίημα μου από την πρώτη ποιητική συλλογή. Και υπάρχουν αυτά τα υπέροχα μελοποιημένα από τον Γιάννη Ιωάννου, τον εξαίρετο συνθέτη, τα μελοποιημένα αυτά τα ποίηματα. Μετά, ο Γιάννης είχε μελοποιήσει και ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, πολύ δύσκολο ποίημα, που ήταν από το Άνω Θρόσκο, είναι ερωτικό ποίημα και λέγεται «Προσμονή». Το ακούω και βλέπω μία συνέντευξη της Σόνιας Θοδωρίδου που έδινε κάπου στην ΕΡΤ, στην Κεραία νομίζω, έτσι λέγεται η εκπομπή, και λέω πρέπει, του λέω Γιάννη, αυτό το τραγούδι πρέπει να το πει η Σόνια Θοδωρίδου. Μου λέει, παιδάκι μου, τι να σου πω, αν νομίζεις μπορείς να τη βρει. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει κάτι να κάνω. Στέλνω μήνυμα στην κυρία Θοδωρίδου, της λέω, δεν της είπα τίποτα, λέω, θέλω να σας στείλω τα βιβλία μου. Αυτή λέω, με τα χαράς, μου έδωσε τη διεύθυνσή της, τα στέλνω. Εγώ εντάξει πήγα διακοπές με την κόρη μου στο Βουδαπέστη, γιατί είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και είπα να την πάω, να δει τα μουσεία κλπ. Η Θοδωρίδου με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν το σήκωνα. Ήμουν διακοπές, δεν ήξερα και ποιος ήταν. Έρχομαι, λέω, καλά, δεν με πήρε. Εντάξει, αυτή έψαχνε εμένα, εγώ αυτήν. Βρεθήκαμε τελικά. Μου λέει, είναι πάρα πολύ ωραία τα ποίηματα κλπ. Τη λέω, κυρία Θοδωρίδου, έχουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχει μελοποιήσει ένα ποίημα ο κύριος Ιωάννου, μου λέει δεν γίνεται γιατί έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο δεκαετές με την EMI International κλπ. Και δυστυχώς δεν μπορώ κλπ. Αλλά επειδή εγώ ήμουν τόσο ίσως πιεστική, δεν ξέρω, μου λέει δεν μου το στέλνετε να το ακούσω. Τι στο στέλνω και βέβαια εντάξει ξετρελάθηκε. Μπαίνουμε στο στούντιο μετά από λίγο καιρό, κάνουμε την ηχογράφηση. Να φανταστείτε τώρα, έχουμε ηχογραφήσει ήδη 5 νομίζω τραγούδια. Εντάξει, εξαιρετικά, σε άλλο ύφος έτσι. Είναι σε άλλο ύφος εντελώς. Γιατί είναι υψήφωνος η Σόνια Θοδωρίδου, όπως ξέρετε. Και τώρα είμαστε στη φάση που μπήκε, μάλιστα με πήρε την περασμένη Τετάρτη, νομίζω. Ήμουνα στην Αθήνα, με πήρε από το Παρίσι. Είχε πάει για δουλειά και με πήρε να μου πει και της είπα μην ανησυχείς, θα τα κάνω και έχω μεταφράσει τα ποίηματά μου, εγώ ίδια τα μεταφράζω και τα έγραψα και στα αγγλικά και μπήκε και έκανε και το πρώτο ή νομίζω δύο πρώτα τραγούδια και στα αγγλικά σε μουσική πάλι του Γιάννη Ιωάννου, εξαιρετική. Περιμένω, ανυπομονώ να ακούσω σχόλια.
0: Και εμείς περιμένουμε να βγουν.
1: Πραγματικά. Δεν μπορώ να σας πω, δεν είναι όλα μαζί. Είναι η μουσική με αυτά τα λόγια. Γιατί διάλεξε, εγώ δεν το θυμόμουν. Το είπε στην παρουσίαση του βιβλίου μου, ήρθε που δεν την περίμενα για να πω την αλήθεια, γιατί έτρεχε. Και ήρθε και είπε ότι ότι κάνουμε το CD με. Ότι είναι ερωτικά τα ποίηματα αυτά, τα τραγούδια που θα τραγουδήσει. Αλλά πραγματικά η μουσική, η εξαιρετική. Πού να σας πω, είναι για ηρώδιο και πάνω. Έχει σε κάποιο ποίημα φοβερό, έχει, πώς το λένε, έχει τουλάχιστον 30 άτομα που τραγουδάνε, γιατί η Σόνια Θοδωρίδου έχει και δική της, πώς το λένε, δική της ομάδα που τραγουδά και λοιπά. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και περιμένω ανυπομονώ να βγει όλο αυτό το CD, πώς θα είναι, δεν ξέρω πώς θα είναι, και να βγει στις πλατφόρμες, στις ξένες, να νομίζω, εντάξει, θα το χαρεί πάρα πολλούς κόσμος.
0: Και εμείς τώρα μας ήρθε η αγωνία για αυτό το άλμπουμ.
1: Μα είναι πραγματικά, σας μιλάω, το περιμένω πώς και πώς και ο Γιάννης και η Σόνια. Αλλά είναι κάτι που βάλαμε και οι τρεις, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και οι τρεις μαζί, ο ένας έβαλε τη μουσική, ο άλλος την ποιήση, ο άλλος την ερμηνεία. Και έγινε κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Δυστυχώς δεν μπορείτε να τα ακούσετε, γιατί πρέπει να βγει, υπάρχει ένα συμβόλαιο και πρέπει να βγει πρώτα όλο το άλμπουμ και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
0: Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλό τάξιδο, με το καλό να βγει.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καραμπάρη.
0: Και να πούμε ότι μας πήρε τηλέφωνο ο συνθέτης, ο Γιάννης Ιωάννου, μας ακούει.
1: Ότι τα έχουμε πει σχεδόν όλα. Το τι έχουμε πει, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο από το να μιλάμε, έτσι. Μίλησα πολύ, Γιάννη μου, μίλησα πολύ. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, για να πω την αλήθεια, κύριε Καραμπάρη. Ίσως επειδή το βγάζετε και όλο αυτό το θετικό, έχετε μια θετική, έτσι, ενέργεια. Παρότι είναι τηλεφωνικός η συζήτηση που κάνουμε, έχετε μια πολύ θετική ενέργεια που τη νιώθω και τη νιώθει ο σύζυγός μου. Που είναι σε άλλο δωμάτιο, μου λέει: εντάξει, είναι εξαιρετικός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια και εσείς μου βγάζετε αυτό το θετικό. Είναι ωραίο να συζητάμε όμορφα, έστω και αν είναι τηλεφωνικά, και να μεταφέρουμε έτσι όμορφα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και να πούμε και για τους νέους κάτι θέλατε να πείτε.
1: Ναι, ήθελα να σας πω κάτι. Πραγματικά νιώθω ευτυχής και το λέω αυτό, που νέοι άνθρωποι διεκδικούν ένα μερίδιο των αναγνωστών μου. Τους είμαι γνώμων. Σε κάθε παρουσίαση που κάνω, όλα τα χρόνια, ακόμα και σε θεατρικά, είχα νέους ανθρώπους δίπλα μου. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο βραβείο. Νιώθω ευλογημένη που τους συναντώ στις παρουσιάσεις μου, έρχονται και μου μιλάνε. Διότι όπως θα γνωρίζετε και εσείς, το αναγνωστικό κοινό, κύριε Καραμπάρη, της ποίησης είναι πολύ μικρό. Αφού θεωρείται ακόμη ποίηση δύσκολο είδος, έτσι. Δυστυχώς, ως προς τους νέους, θέλω να πω και αυτό, είναι σαν η κοινωνία μας να τους έχει γυρίσει την πλάτη. Τι τους αφήσαμε ως παρακολουθήκη, σκέφτομαι τώρα. Και τι πρότυπα έχουν αυτά τα παιδιά. Λόγω του ότι διανύουμε έτσι εξεταστική περίοδο, θα ήθελα να πω, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν θα πάψω να το λέω, εξακολουθεί να καλλιεργεί την αποστήθηση και να μην επιτρέπει σε λαμπρά μυαλά να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Μπαίνουν με τόσο κόπο στο πανεπιστήμιο, ξέρω, η κόρη μου είναι στο ΕΚΠΑ, μοχθούν, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και έπειτα η ίδια χώρα τους διώχνει. Τι να πω, είμαστε τραγικοί. Να ευχηθούμε εδώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται, και δεν είναι αποστήθηση μόνο, παπαγαλία που λέγαμε.
1: Παπαγαλία. Εκεί. Και ξέρετε κάτι, στην Αμερική που λατρεύουν την κριτική σκέψη να έχει ένας και σου δίνουν, σε πληρώνουν, σου δίνουν, εγώ ξέρετε στο εξωτερικό σπούδασα μόνο με ποτήρια, όλες μου οι σπουδές. Εκεί σε πληρώνει για να είσαι ο εαυτός σου και όχι να παπαγαλίζεις ένα εγχειρίδιο, βιβλίο, μια μελέτη ενός καθηγητού κλπ. Είναι ντροπή. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί σήμερα άκουσα στις ειδήσεις και πραγματικά ταράχτηκα, δεν μπορώ να σας πω. Νιώθω αηδιασμένη από αυτή την κατάσταση που έχει στη χώρα μας με το φαινόμενο των γυναικοκτονιών που πραγματικά δεν έχει τέλος. Σήμερα άκουσα για μια γυναίκα και μετά μου είπαν για άλλη μια. Η γυναίκα στις μέρες μας, ξέρετε, κύριε Καραμπάρη, νιώθει απροστάτευτη. Και πιστεύω όπως και ο περισσότερος κόσμος πρέπει επιβάλλεται να επιβληθούν πολύ αυστηρότερες ποινές. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να σε σκοτώνει. Ξέρετε, έχω κάτι σατυρικά ποίηματα, τα έχετε δει, όπως το AI, η πρόοδος. Η πρόοδος βέβαια είναι με ένα τρισέλιδο ποίημα, με αποσιοποιητικά, γιατί είναι ειρωνικό η πρόοδος. Και βλέπεις εκεί τη γυναίκα πώς τη δείχνουν στη διαφήμιση από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα. Μα είναι δυνατόν να βλέπω μια γυναίκα με κατεβασμένο εσώρουχο, μια σερβιέτα μέσα, να βάζουν υγρό, να μου δείχνουν τα μπούτια της, για να δείξω τι, τη σεργέτα, όλα. Φουσκώματα, πρυξήματα, διάρρης, ακράτεια, μασέλα για τεχνητή, αυτή, κόλλα για τεχνητή, οδοντοστοιχεία. Όλα η γυναίκα θα τα επομιστεί. Αν είναι δυνατόν. Αναρωτιέμαι ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτές τις αηδιαστικές διαφημίσεις. Και ξέρετε, γι' αυτό και σατυρίζω και γράφω γι' αυτό το ποίημα. Γιατί ξέρετε, όπως ξέρετε, μέσω της σάτυρας μπορείς να πεις κάποια πράγματα έτσι πιο εύπεπτα και να πεις σημαντικά πράγματα. Και πραγματικά είμαι αγανακτισμένη. Απ' τη μία μας γελιοποιούν, απ' την άλλη μας σκοτώνουν, απ' την άλλη. Τι να σας πω. Φανταστείτε τώρα να έχετε μία νέα κοπέλα στο σπίτι, 22 χρονών, πού να θέλει, 25, 27, να θέλει να παντρευτεί. Με όλα αυτά που γίνονται. Τι να σας πω. Νιώθω ντροπή ως άνθρωπος και ως γυναίκα.
0: Εννοείται πρέπει να πάρθουν μέτρα για τις γυναίκες, πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια.
1: Δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι φοβερό. Τι άλλο θέλετε τώρα.
0: Να πούμε ότι ο Γιάννης Ιωάννου είναι γεννημένος στις 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας.
1: Ω Θεέ μου! Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ξέρω είναι εκθείς, όπως είναι και η Σόνια η Θοδωρίδου. Λέω μια μέρα, Θεέ μου, την τραβάμε στο εκθείς. Με δύο εκθείες στο στούντιο. Ναι, δεν το ήξερα ήταν τη μέρα της γυναίκας. Εγώ, κοιτάξτε, τη μέρα της γυναίκας κάποτε έγραφα. Έγραφα. Είχε γίνει γραφική, είχα καταλήξει. Γιατί έγραφα ότι πρέπει να είναι δωρεάν τα τεστ πάπη, η μαστογραφία, πολλά πράγματα. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι αυτά όλα ήρθανε μόνα τους, από μόνα τους. Ξέρετε τι δρόμο είχαν να διανύσουν οι γυναίκες, όχι για την ψήφο μόνο, για να φτάσουμε ώστε να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, η καλύτερη μέρα να γιορτάσεις, μη μου στέλνετε σας παρακαλώ ευχές, μη μου στέλνετε λουλούδια και βλακίες, αλλά να πάτε να διαδηλώσετε. Να πάτε να διαδηλώσετε. Για αυτά που πρέπει να έχουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δέχομαι. Έρχονται οι τουρίστες, καλώς έρχονται οι άνθρωποι και εμείς πάμε στις χώρες τους, αλλά όταν βλέπω το παιδάκι που έρχεται από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ακόμα και άλλες χώρες, όχι τόσο πλούσιες. Και τους βλέπω, ήμουνα πέρσι, πήγα λίγες μέρες στη Ρόδο και έβλεπα τα παιδάκια τρώγανε το παγωτό με μια τεράστια, πώς το λένε, βάφλα, την οποία τα παιδιά τόσο χορτάτα την αφήναν. Το Ελληνόπουλο, σας μιλάω ειλικρινά, 7 στις 10 φορές ήταν με ένα ξυλάκι και έκλειφε το ξυλάκι. Από τη στιγμή που είμαι, λέγομαι Ευρωπαία, αυτό μας λένε Ευρωπαίους, γιατί εμένα το παιδί μου δεν έχει την ίδια τη μετώπιση. Γιατί δεν υπάρχει η ίδια πολιτική, πολιτική οικονομία. Γιατί το Ελληνόπουλο δεν παίρνει μια γυναίκα που έχει 4 παιδιά τα λεφτά που παίρνει η Ελβετή, παίρνει 400 ευρώ για κάθε παιδί. Σε άλλη χώρα 240, σε άλλη 280. Και μετά μας μιλάνε γιατί δεν κάνουν οι Έλληνες παιδιά. Πώς να κάνουν.

0: εύκολο. Ο πόνος είναι βαρύς, κουβαλάς αυτό το ψυχικό φορτίο. Δεν είπα πάντα δοσμένο ποιητικά, έτσι. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ, κάνουμε ποιήση. Δεν ξέρω το τι θέλετε, πώς θα θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Τι λέτε, να ακούσουμε άλλα δύο ναι. τραγούδια, έτσι, τις Πυγολαμπίδες.
0: Α, ωραία, Υπογολαμπίδες. Αυτό να φανταστείτε, Υπογολαμπίδες, το εμπνεύστηκα όταν ήμουνα στο Δέλτα Μεκόνγκ με τον σύζυγό μου, στο Βιετνάμ, το 2001 ήτανε, και είδα κάτι παιδάκια, ενώ ήτανε με ρακέντητα ντυμένα, ξυπόλυτα, μαυρισμένα τα ποδάρια, βρώμικα, χωρίς παπούτσια. Είδα κάποια παιδιά να λάμπουνε. Τα χαμόγελά τους ήταν τόσο αληθινά. Αστραφτερά, τα ίδια παιδιά και κάποια άλλα, τα είχα δει ξανά το βράδυ. Και είπα στο σύζυγό μου, κοίταξε πόσο ευτυχισμένα φαίνονται αυτά τα παιδιά. Και έτσι ήρθε η έμπνευση για το ποίημα Πυγολαμπίδες.
1: Ωραία,
0: γι' αυτό και για τον Κεραυνών. Και ο συνθέτης μας εδώ, ο Ιωάννου, έκανε μια εξαιρετική σύνθεση. Αυτό το. Έκανε δύο και δεν ήξερα πια να προλάβω, δεν ήξερα πια να διαλέξω και του είπα αυτή. Αλλά και η άλλη που είχε κάνει, η άλλη εκδοχή ήταν εξαιρετική, εξίσου εξαιρετική. Ναι, ας το απολαύσουμε.
1: Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
0: Ωραία.

0: τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω τώρα μερικά φραγμέντα που είναι στο τέλος. Εγώ πάντα βάζω, έχει γίνει πια παράδοση. Έχω γύρω στις 75 σελίδες ποίηματα και τις τελευταίες 10-15 σελίδες 20 βάζω 80-90 φραγμέντα όσα χωράνε. Θα σας διαβάσω μερικά. Θα πέθαινες για ένα δράμι ελευθερίας. Και τα όρια έχουν όρια. Δεν σκοτώνεις το όνομα κανενός Θεού. Οι ευαίσθητοι φορούν πανοπλία. Μην τους χλεβάζετε. Είναι θέμα επιβίωσης. Παχύσαρκη ιστορία από τα ψέματα που την τάισαν. Μεγάλη σταυρή για τρυφερές πλατούλες. Αν είσαι κότα, φρόντισε να είσαι ελευθέρας βουσκής. Πόσες προσδοκίες, επιθυμίες, πόσα όνειρα σταυρώσαμε για αυτό τη μορία. Και θα τελειώσω με ένα, όπως τελειώνει το βιβλίο. Πόσες φορές θέλω να πεθάνω για να μου δώσεις το φιλί της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά και τιμή.
1: Πέρασα και εγώ πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και οι ακροατές μας να περάσανε.
0: Πέρασαν αρκετά. Σε άλλη γη είναι το βιβλίο σας.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Πού μπορούμε να το βρούμε, γιατί είναι και μια έτσι όμορφη πρόταση για το καλοκαίρι.
1: Όχι μόνο για το καλοκαίρι. Είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία και διαδικτυακά. Και αν δεν υπάρχει, μπορείτε να το παραγγείλετε και σε 2-3 μέρες είναι και ακόμη και στο εξωτερικό, δηλαδή παντού. Είναι σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, ούτως ή άλλως, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά μπορείτε να το πάρετε από οπουδήποτε να το προμηθευτείτε. Και όχι μόνο το σε άλλη, και τα άλλα μου βιβλία. Είναι πάρα πολλά, είναι γύρω στα 7, αλλά είναι 4 ποιητικές συλλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπάρη. Σας εύχομαι εσάς και στους ακροατές σας ένα υπόλοιπο, καλό, όμορφο, δημιουργικό, ανθρώπινο καλοκαίρι για όλους μας και να είμαστε καλά και να είμαστε ο ένας εκεί για τον άλλον.
0: Και να έχουμε αλληλεγγύη και να ανταμώνουμε με υγεία.
1: Ακριβώς. Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ και θα σας αποχαιρετήσουμε με το κρεμασμένο μαστί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

Υπό ρυθμούς Latin και Salsa και Mambo, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες εδώ στο radioparis.gr. Είμαι Ήρης και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες δύο μουσικές ώρες μιλώντας για μια ιστορία. Πώς άραγε παρήχθηκε η τσίχλα που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Τυπικά είναι μαλακή και συνεκτική ουσία που παράγεται για διαρκή μάσηση και όχι κατάποση. Στη σύγχρονη εποχή κατασκευάζεται από το 1,3 βούτα αδιένιο και οι περισσότερες τσίχλες είναι πολυμεροί. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η αγγλική εταιρεία Cadbury εισήγαγε την πρώτη βιομηχανοποιημένη μαστίχα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία Chiclets. Και λόγω της ιδιότητάς της να δημιουργεί φούσκες, έγινε δημοφιλέστατη, ιδίως από την νεολαία. Έκτοτε μαστίχα καραμέλα μετονομάστηκε σε τσίχλα από το αγγλικό chiclets. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε όλη την ιστορία της τσίχλας.

Θεωρείται ότι η τσίχλα υπήρχε από την νεολιθική περίοδο σε διάφορες μορφές. Επίσης, στη Φινλανδία βρέθηκε τσίχλα 5.000 ετών από φλοιό σημίδας, στην οποία πάνω υπήρχαν αποτυπώματα δοντιών. Το υλικό από το οποίο κατασκευάζονταν οι τσίχλες θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο από ιατρικής απόψεως.

Επίσης, για ολόκληρες χιλιετίες, οι Μάγια παρήγαγαν λάτεξ και παρεμφερείς ουσίες που προέρχονταν από συγκεκριμένα φυτά τα οποία ευδοκιμούσαν στις περιοχές του Μεξικό και της Γουατεμάλας. Τα επωνομαζόμενα από την αρχαία φυλή της Κεντρικής Αμερικής και ως τσίκλ φυτά έβγαζαν μία μαλακή και συνεκτική ουσία, κατάλληλη μεταξύ άλλων και προσμάσιση. Αυτή μάλιστα καταπολεμούσε την πείνα, φρέσκαρε την αναπνοή και διατηρούσε καθαρά τα δόντια.

Οι Μάγια είχαν καθιερώσει το μάσημα της τσίχλας σχεδόν σαν έθιμο. Εκτός από αυτήν την ουσία βέβαια, συνήθισαν να μασούν ακόμη και φύλλα κόκκας και καπνού. Εν αντιθέσει με αυτά, η πρωτόγονη μορφή τσίχλας ήταν λιγότερο εθιστική.

Πολλοί άλλοι πολιτισμοί μασούσαν ουσίες τύπου τσίχλας, οι οποίες προέρχονταν από φυτά ή ρητίνες. Οι αρχαίοι Έλληνες μασούσαν τσίχλα μαστίχας, που προέρχεται από το μαστιχόδεντρο. Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής μασούσαν ρητίνη από έλατα.

Οι άποικοι της Νέας Αγγλίας πήραν την πρακτική αυτή και το 1848 ο Τζον Κέρτις ανέπτυξε και πούλησε την πρώτη εμπορική τσίχλα. Γύρω στο 1850 μια τσίχλα κατασκευασμένη από κερί παραφίνης αναπτύχθηκε και έγινε η πιο δημοφιλής. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1869, ο William Finlay Semple δημιούργησε μια πατέντα τσίχλας με αριθμό δημοσίευσης 98.304.

Το 1860 περίπου, ο Τζον Κόλγαν, φαρμακοποιός από το Κεντάκι, δημιούργησε την πρώτη αρωματισμένη τσίχλα. Ο Κόλγαν ανέμιξε ζάχαρη άχνη με το λουτέο, μια σκόνη που λαμβάνεται από ένα εκχύλισμα του δέντρου βάλσαμο και δημιούργησε μικρά μπαστούνια αρωματισμένης τσίχλας, την οποία ονόμασε Τάφι το Λουτέο. Στις 2 Αυγούστου του 1910 πήρε άδεια για μια πατέντα που κόβει αυτόματα τσίχλες από μεγάλα κομμάτια σε μικρότερα.

Γενικά, η σύγχρονη τσίχλα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1860 από τον Thomas Adams. Ο Thomas Adams αρχικά στόχευε στη χρήση της ως ελαστικό υποκατάστατο, κάτι που όμως δεν πέτυχε και έτσι το 1871 την προώθησε στην αγορά ως τσίχλα υπό την υποκείμενη μορφή.

Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Το μυστικό των Μάγια θα παρέμενε για πάντα μυστικό αν δεν υπήρχε ο Μεξικανός Αντώνιο Λόπες τε Σάντα Άννα, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και πολιτικός που έλαβε μέρος στις μάχες της Επανάστασης του Μεξικό, παίρνοντας όμως το λάθος μέρος εκείνο των Ισπανών κατακτητών. Συγκεκριμένα κατέλαβε το Άλαμο το 1836 και κατέσφαξε τους υπερασπιστές της πόλης. Στη συνέχεια έγινε κυβερνήτης του Μεξικό και τον εξόρισαν συνολικά 4 φορές οι Μεξικανοί. Έτσι, ο Σάντα Άννα για ένα μικρό χρονικό διάστημα έμεινε στη Νέα Υόρκη.

0: Το 1869, 75χρονος τότε δικτάτορας, ζούσε στο Staten Island, είχε σκεφτεί ένα σχέδιο για να συγκεντρώσει χρήματα για μία ακόμα επανάσταση στο Μεξικό, πουλώντας τσίχλα, την κολόδηρη τίνη που εξαγόταν από δέντρα σαπότης. Κατά τη συνάντησή του με τον εφευρέτη Thomas Adams, περιέγραψε μία ιδανική εικόνα για το πώς θα μπορούσαν και οι δύο τους να γίνουν πλούσιοι, μετατρέποντας την τσίχλα σε φτηνό υποκατάστατο καουτσούκ.
1: Βραζίλια!

Ο Άνταμ συμφώνησε να δοκιμάσει. Το σχέδιό τους για να γίνουν πλούσιοι ήταν μια πλήρης αποτυχία. Ο Άνταμ πειραματίστηκε με την τσίχλα για έναν περίπου χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σάντα Άννα επέστρεψε τελικά στο Μεξικό και ο Άνταμ ξέμεινε με την άχρηστη τσίχλα. Ήταν έτοιμος να την πετάξει στον ποταμό East River όταν μπήκε σε ένα φαρμακείο και είδε ένα μικρό κορίτσι να παραγγέλνει μαστίχα φτιαγμένη από κερί παραφίνης.

Τότε ήταν που θυμήθηκε ότι οι Μεξικανοί μασούσαν την τσίχλα, όπως και οι Ινδιάνοι, Μάγια, που μασούσαν τσίχλες περίπου 2.000 χρόνια πριν. Σκέφτηκε λοιπόν ότι θα μπορούσε να περισσώσει το απόθεμά του, μετατρέποντάς το σε μαστίχα.

Το μάσημα της τσίχλας αποδείχθηκε πολύ καλύτερο από το μάσημα του κεριού. Η μαστίχα Adams New York Gum No. 1 έγινε γρήγορα δημοφιλής. Ήταν η πρώτη σύγχρονη μαστίχα. Ο πρόδρομος κάθε πακέτου σε μαστίχες που βρίσκεται στα ράφια των μαγαζιών και έτσι ξεκίνησε μία μανία με το μάσημα που ουσιαστικά δεν καταλάγιασε ποτέ.

0: Μπίμπο.
1: Ο Άνταμς κυκλοφόρησε και άλλες μαστίχες στην αγορά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οι μαστίχες Blackjack με γεύση γλυκόριζας, και ένα προϊόν που κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά είναι οι μαστίχες ονόματι Chiclets, δηλαδή τσίχλες.

Μερικά ακόμη σημαντικά γεγονότα που αφορούν τις τσίχλες είναι ότι το 1871 έγινε η κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας της πρώτης μηχανής για την παραγωγή της τσίχλας.

Επίσης, το Φεβρουάριο του 1871 γίνεται η τοποθέτηση των πρώτων μηχανημάτων που πουλούσαν τσίχλες Adams στα φαρμακεία της Αμερικής, κάτι το οποίο εκτόξευσε τις πωλήσεις των τσιχλών.

Cactus, mambo.

Επίσημα το 1872 γίνεται η δημιουργία και πώληση της τσίχλας με το όνομα Black Jack και έτσι η εμπορική ιστορία της τσίχλας ξεκινά, ενώ η τσίχλα Adams με γεύση γλυκόριζας είναι μία από τις πρώτες γεύσεις που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα.

Η τσιχλόφουσκα εφευρέθηκε το 1928 από τον Walter Diemer, ο οποίος δούλευε ως λογιστής. Όσο δούλευε στην εταιρεία, πειραματιζόταν μετασκευάσματα και μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς του προέκυψε τυχαία η σημερινή τσιχλόφουσκα. Δυστυχώς όμως, ο Diemer ποτέ δεν πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για τα δικαιώματα αυτά, τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν άλλοι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007 η Σάρα Πίκιν από το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε ένα κομμάτι τσίχλας ηλικίας 5.000 ετών μαζί με απολιθωμένες δακοματιές σε μία ανασκαφή στη Φιλανδία.

Και επειδή το μάσημα της τσίχλας δεν είναι μόνο για απόλαυση, αλλά μπορεί να κάνει και καλό, υποστηρίζεται ότι το μάσημα της τσίχλας τονώνει το νοητικό σύστημα και ιδιαίτερα ότι δυναμώνει τη μνήμη. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχουν διεξάγει οι Ιάπωνες επιστήμονες, το μάσημα της τσίχλας ενεργοποιεί 8 περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες επιταχύνουν τις αντιδράσεις του έως και 10%. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι εάν ένας μαθητής μασήσει τσίχλα λίγα λεπτά προτού υποβληθεί στη διαδικασία γραπτών εξετάσεων, θα θυμάται περισσότερα πράγματα.

Επίσης, το μάσημα της τσίχλας φαίνεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο κατά πολέμησης της δυσοσμίας του στόματος, αφού χαρίζει φρεσκάδα στην αναπνοή και απομακρύνει τα βακτήρια. Μια νέα μελέτη φαίνεται να υποστηρίζει ότι η τσίχλα είναι ικανή να απομακρύνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό βακτηρίων με το οδοντικό νήμα. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι τσίχλες που αντί για ζάχαρη περιέχουν ξυλιτόλη μειώνουν την τεριδόνα.

Η τσίχλα χρησιμοποιείται ως νέα προσέγγιση για τη θεραπεία της νόσου της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης. Έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει τα οξέα στον ισοφάγο. Ωστόσο, κάποιες φορές θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη στομαχικού έλκους. Η τσίχλα διεγείρει το στομάχι να εκρίνει οξύ και το πάνκρεας να παράγει πεπτικά ένζυμα που δεν είναι απαραίτητα.

Σύμφωνα με αρκετούς μύθους, εάν κάποιος καταπιεί μία τσίχλα, θα παραμείνει στο στομάχι του έως και για 7 έτη, δεδομένου ότι δεν είναι εύπεπτη. Στην πραγματικότητα, για να μείνει μέσα στο στομάχι, θα πρέπει η ποσότητα που έχει καταπιεί κάποιος να είναι τεράστια ώστε να φράξει το έντερο.

Και φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε ότι η τσίχλα θεωρείται ιδιαίτερα βλαβερή για το περιβάλλον, αφού δεν είναι υδατοδιαλυτή και σε αντίθεση με άλλα προϊόντα σαχαροπλαστικής δεν καταναλώνεται πλήρως. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για περιβαλλοντική ηθική, συχνά βρίσκονται κολλημένες τσίχλες σε παγκάκια, σκάλες, δρόμους και γενικότερα σε δημόσιους χώρους. Η διαδικασία αφαίρεσης της τσίχλας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή, ιδίως όταν αυτή έχει ξεραθεί. Μόνο στη Ρώμη κάθε χρόνο βρίσκονται τουλάχιστον 5 εκατομμύρια τσίχλες κολλημένες στο δρόμο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα στο radioparis.gr και στην εκπομπή «Ζωγραφίζοντας με τις νότες». Μέχρι τότε, κυρίως να ακούτε πολύ πολύ μουσική. Και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

ψάχνω για χαμένους γρίφους πάνω στους αρχαίους στίχους, μα το μήνυμα το γράφει καθαρά. Καλά πάμε.

0: να συνεχίσουμε, να μπορέσουμε να κτίσουμε.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Τι θα πούμε από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν έχει να κάνει. Ο άνθρωπος μας. Να χρειάζεται κάτι. Τίποτα βρούμε.
2: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.
1: Τυφλό

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπορ, την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.

0: διαβάσετε θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

ξεχνάτε πως σας έφτιαξε το ρίσκο το δικό μου. Κι όσο χτυπάτε μια ζωή, πως βγήκα από το πλευρό του, εγώ το χέρι θα κρατώ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός

0: Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.